0: Ya se yo si no la ojos, máteme, máteme.
1: Ανάθεμά σε, δεν με λυπάσαι, που καίγομαι και λιώνω.
2: Θέλει μελωδία.

torni. Και φοβάμαι μη φύγεις, ο αέρας παγώνει κι η καυτή σου ανάσα το μυαλό μου θολώνει. Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο δεν έχεις και σου γράφω στο τζάμι, σ' αγαπώ

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Πώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

τις γραμμές θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πόσο σπουδαίο ακούγεται στα τραγούδια αυτό το «και όπου μας βγάλει». Κι ας το διαψεύδει η ζωή, κι ας σου μαθαίνει η ζωή πως το ρίσκο έχει ένα τίμημα. Όταν συντονιζόμαστε με τα τραγούδια και βλέπουμε έστω και εκ των υστέρων πως αφινόμαστε σε αυτά και αφινόμαστε στο ρίσκο, είναι ένα μεγάλο μάθημα. Ακόμα και όταν μαθαίνουμε να πληρώνουμε το τίμημα. Αυτά για το ξεκίνημα για σήμερα, 7 και 12 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Έχουμε 27 Ιουλίου και εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Δημήτρης Βραχνός στο μικρόφωνο. Και εντάξει, αυτή είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Όλοι γύρω μας έχω την αίσθηση ότι δουλεύουμε στο ρελαντί. Δηλαδή, όλα κυλούν λίγο πιο αργά. Και έτσι θα το πάμε κι εμείς. Αργά και απολαυστικά, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να απολαύσουμε το παρόν μας όσο περισσότερο γίνεται, παρέα πάντα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Χρήστο Θηβαίο και τη Μικρή Πατρίδα, το τραγούδι που έγραψαν πριν από αρκετά πλέον χρόνια ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Γιώργος Ανδρέου. Ακούτε Μελωδία. Και η ώρα ήδη έχει πάει 7 και 13.

Αυτή λοιπόν είναι η μικρή πατρίδα για όλους εμάς που δεν έχουμε κάνει ταξίδια μακρινά, αλλά ταξιδεύουμε με τους ανθρώπους γύρω μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, έχουμε 27 Ιουλίου σήμερα. Για το χρυσό της εθνικής μας, το πόλο θα έχετε σίγουρα ακούσει κάτι. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε μια λεπτομέρεια που κι εγώ άκουσα εκ των υστέρων. Τα παιδιά λέει προσπαθούσαν πάρα πολλά χρόνια να πάρουν το χρυσό. Έφταναν στο τελικό, έφταναν δηλαδή στην πηγή και δεν μπορούσαν να πιούν νερό. Φανταστείτε να το είχαν βάλει κάτω. Φανταστείτε δηλαδή να έλεγαν ότι εμείς εντάξει δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ τελικά. Είναι η κατάρα μας αυτή. Όχι. Τα κατάφεραν. Και αυτά τα παιδιά με αυτή τη νίκη δίνουν και αυτό το μάθημα. Το μάθημα της επιμονής πάνω απ' όλα. Αυτό που χρειαζόμαστε δηλαδή όλοι για να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στις δικές μας ζωές. Καλημέρα Μελωδία. Δημήτρης εδώ στο μικρόφωνο. 7 και 18 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με την άρκιστη πρωτοψάλτη που τραγουδά το χειροκρότημα. Για να δούμε αν θα μας αντέξει η σκηνή. Θα το δείξει το χειροκρότημα ή τέλος πάντων. Και πολλές ακόμα άλλες παράμετροι. Εδώ η μουσική της Δήμητρας Γαλάνη, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

είναι έτσι, πάλι καλά. Το χειροκρότημα. Άλκησες πρωτοψάλτη στο πρωινό της Δευτέρας. Την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, άλλη μια κλήρωση, και θα είναι και πανηγυρική καθώς είναι η κλήρωση πριν τις διακοπές μας, και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 11.500 ευρώ. Οπότε αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνή στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον απαντήστε, άρα έχετε το νου σας από τις 4 ως τις 5 της Παρασκευής, για να απαντήσετε στην κλήση λοιπόν και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Σκεφτείτε πόσο πιο ωραία θα ήταν η καθημερινότητά σας με 11.500 ευρώ παραπάνω. Αν λοιπόν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, σας θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα επίσης είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, να το θυμόμαστε, 11.500 ευρώ. Καλή επιτυχία. 7 και 24 εντωμεταξύ ώρα, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Και είναι το Ατελιέ.

0: ψάξεις και μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι επιτυχία το τραγούδι αυτό, μεγάλη μάλιστα. Ήταν το Ατελιέ με τον Παπαζό και τον Ακύλα. Καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς έχουμε μαζί μας και σήμερα τα Bed & Bath. Σας έχουν ένα μήνυμα σε εσάς που ξυπνήσατε σήμερα και για ακόμα ένα βράδυ, κοιμηθήκατε κάπως περίεργα και δύσκολα. Ζέστη, εφίδρωση και διακοπές στον ύπνο, λοιπόν, υπάρχει λύση, μας λένε τα Bed & Bath. Είναι το μαξιλάρι House του Cool με δροσερή αίσθηση και σωστή στήριξη σε αφιένα και ώμους. Για ύπνο χωρίς διακοπές όλο το καλοκαίρι. Θα το βρείτε στα Bed & Bath μαζί με περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τρόπο ύπνου. Δοκιμάστε το από κοντά στο κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Pixlax από τα πολλιά. Από ποια? Από τα παλιά. Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 27 η ώρα.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pixlax. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Θα αργήσεις να δεις το βλέμμα μου ξανά. 90 χρόνια μετά θα ξανάρθει, λένε. Την ευκαιρία αυτή μη χάσεις. Κοίτα με βαθιά στα μάτια. Σ' αγαπώ εκ βαθέων, από τα έγκατα της γης, ισοπύρωνος άξονάς μου, αδιάλειπτα, τριγυρίζω γύρω σου. Το άλλο κόκκινο φεγγάρι, Κωνσταντίνος Κινιώτης.
2: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 7 και 36 η ώρα. Ίσως ακούσατε κι εσείς πως ο Όλυμπος πλέον μπαίνει στην ελίτ των μνημείων της ανθρωπότητας. Το αποφάσισε η UNESCO. Κάπως νόμιζα πως ήταν ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο ο συμβολισμός του μυθικού βουνού, όλο αυτό που κουβαλά δηλαδή ως κληρονομιά ο Όλυμπος που το έκανε, αυτό που οδήγησε αυτή την εξέλιξη, είναι και η βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον, το οποίο όπως λένε οι ειδικοί είναι πραγματικά σπάνιο, και κάθε κίνδυνος για το βουνό αυτό πλέον είναι, θεωρείται κίνδυνος κατά της ανθρωπότητας. Αυτό λέει η UNESCO, αυτό λέει αυτή η αναγνώριση που έγινε. Ας το κατατάξουμε έτσι στα καλά της ημέρας, που δεν ακούμε και πάρα πολλά. Συνεχίζουμε το μεταξύ, ακούτε Μελωδία. Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος τώρα που τραγουδά «Όταν έχω εσένα», αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Λάκη Λαζόπουλου. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.

Τι ωραία συνειδητοποίηση, πόσο πιο δυνατούς μας κάνει όλο αυτό. Καλημέρα, Μελωδία. Για εσάς που έτυχε να μην μας ακούσετε την προηγούμενη εβδομάδα, έχω να σας πω το εξής. Η εκπομπή Καλημέρα, Μελωδία, όπως την ξέραμε μέχρι στιγμής, ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Έκλεισε 5 χρόνια παρουσίας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ευχόμαστε και εύχομαι και εγώ προσωπικά στη Ματούλα ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματά της. Η ζωή είναι γεμάτη με κύκλους. Ανοίγουν, κλείνουν. Εκεί που δεν το περιμένεις, ανοίγει ένας καινούριος και έτσι προχωράμε στη ζωή και έτσι μαθαίνουμε τη ζωή καλύτερα. Έτσι κι εμείς θα λέμε καλημέρα, Μελωδία, πολύ σύντομα με ανανεωμένη ομάδα. Καινούρια. Θα πούμε περισσότερα σε λίγες μέρες. Προς το παρόν, επειδή και το group μας στο Viber ανανεώνεται αυτές τις μέρες, θα στέλνετε, αν θέλετε, τα μηνύματά σας στο 695-66-14-992 μέσω Viber ή WhatsApp εδώ, αν θέλετε. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το βράδυ Σαββάτου. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και η ώρα έχει πάει εντωμεταξύ 7:43. Βράδυ

δεκαετία του 90 και στις αρχές το γράψε ο Χρήστος Κυριαζής, το τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ή μάλλον και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μιλώντας για τη δεκαετία του 90, θα ήθελα να σας θυμίσω το ραντεβού που έχουμε στις 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό, αυτή τη φορά με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, για τη νέα μας κασέτα, τη νέα κασέτα του Μελωδία, που είναι αφιερωμένη αυτή τη φορά στη δεκαετία του 90. Και τι δεν θα θυμηθούμε εκείνο το βράδυ. Πόσα τραγούδια βγήκαν αυτή τη δεκαετία. Πόσο πολύ άλλαξε η μουσική αυτή τη δεκαετία, και αν το συνειδητοποιήσετε κι εσείς, πάρα πολλά από τα τραγούδια που ακούμε και θυμόμαστε σήμερα γεννήθηκαν τη δεκαετία εκείνη, τη δεκαετία που έφερε στο φως εξαιρετικούς τραγουδοποιούς, πολύ ωραίες φωνές, και ήταν σαν να είχε δώσει ένα έξτρα πηγή έμπνευσης σε σημαντικούς συνθέτες για να μας δώσουν υπέροχα τραγούδια. Αυτά λοιπόν θα θυμηθούμε εκείνο το βράδυ στις 5 Οκτωβρίου στον Λυκαβητό με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, που θα ανοίξει έτσι αυτή την κασέτα και θα τη μοιραστεί μαζί μας. Θα είναι και η Πίξλα εκείνο το βράδυ σε μια guest εμφάνιση, όπως και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Μια μεγάλη βραδιά, μια μεγάλη γιορτή για τη δεκαετία του 90. Έχουμε να θυμηθούμε πάρα πολλά, και οι νέοι, έχω να σας πω, πως έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή τη δεκαετία. Έχω γνωρίσει ανθρώπους λοιπόν που μου έχουν πει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ζήσει τότε, ή να είχα Walkman, ή να είχα ζήσει αυτή την αναλογική πλευρά της ζωής με αυτά τα τραγούδια. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα θυμηθούμε λοιπόν 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στο more.com. Α, τι άλλο δεν είπα το εξής. Τη σκηνοθεσία αυτής της μουσικής παράστασης την έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός, η νέα μας κασέτα, η νέα κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Σκουλά και Μανώλη Λιδάκη, τούτο το μήνα. Καλημέρα, Μελωδία. Πριν ο Δευτέρας, 27 Ιουλίου, 7:48 η ώρα.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: φιλαράκι, με αυτά τα γκρίζα νομίζω όρια. Μια λεπτή γραμμή διαχωρίζει καταστάσεις. Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων της εταιρείας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια, λοιπόν, βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια και ρεύμα, με και με φυσικό αέριο, σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όλα όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε, λοιπόν, την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Στις 8 θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WINS στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
8: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.500 ευρώ.
6: WINS στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κάτε Μπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. 8 ακριβώς, κίνηση στους δρόμους. Μάλλον δεν θα βρείτε πολύ κίνηση σχεδόν πουθενά. Θα σας πω 3 σημεία μόνο που έχουν θέμα. Ο Κηφισός αρχίζει και γεμίζει κυρίως από τα ΚΤΕΛ στην άνοδο μέχρι να φτάσει στη Φιλαδέλφια και στην κάθοδο εκεί πάλι στο ύψος των ΚΤΕΛ, αλλά μέχρι την Λένορμαν. Αυτό. Στην Αττική Οδό θα βρείτε κίνηση κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Φιλαδέλφια και μετά μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο και λίγο εκεί στη στροφή για Αθηνών Λαμίας και στον Χολαργό εκεί στη Μεσογείον, στην κάθοδο από την Περικλείωση και μετά. Αυτά είναι τα σημεία που θα συναντήσετε κάποια σχετική κίνηση. Ο υπόλοιπος χάρτης προς το παρόν φαίνεται καταπράσινος, χαλαρός, χαλαρή οδήγηση στην Αθήνα αυτή την ώρα. Ας την απολαύσουμε. Προς το παρόν εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10. Μελωδία στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, 27 Ιουλίου σήμερα. Και συνεχίζουμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο μικρός Τιτανικός.

Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα. Έχουμε 27 Ιουλίου σήμερα. 8 και 8 η ώρα. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Αύριο περιμένουμε 38-37. Θα δροσίσει πάλι από Πέμπτη Παρασκευή. Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, αν δεν έχετε ακόμα δει τα νέα, στο Ιράν έχουμε πάυση επιθέσεων από τις ΗΠΑ για δεύτερη ημέρα. Σταμάτησαν και οι Ιρανοί τα αντίπεινα. Δεν μιλάει βέβαια κανείς ακόμα για κάτι επίσημο. Δηλαδή, δεν μιλούν για κατάπαυση του πυρός. Το αφήνουν έτσι στο φλού για να ζυμωθούν μάλλον άλλες πιο σημαντικές εξελίξεις αθόρυβα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σε διάφορα σχετικά ρεπορτάζ πως ξανά οι άνθρωποι του Τραμπ του λένε: μην τραβάς άλλο το σκηνή. Διότι και τα πυρομαχικά εξαντλούνται. Και δεν πρέπει να εξαπλωθεί η κρίση στην περιοχή. Και κάποιοι προφανώς εκτιμούν πως η αποτελεσματικότητα της όλης επιχείρησης μέχρι εδώ ήταν. Έφτασε ταβάνι. Ο Τραμπ τα διαψεύδει λίγο όλα αυτά. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ας μείνουμε στο κάπως φωτεινό κομμάτι της ανεπίσημης παύσης πυρός, κατάπαυσης πυρός για δύο μέρες και περιμένουμε. Ακούτε Μελωδία. Καλή δύναμη, καλημέρα. Να και τώρα ένα τρυφερό τραγούδι που μιλάει για μια εκδρομή, ίσως από αυτές τις εκδρομές που έρχονται τώρα στις επόμενες μέρες. Μιχάλης Χατζηγιάννης με τους στίχους εδώ της Ελιανάς Βραχάλη. Καλημέρα. 8 και 10 πάει η ώρα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και η μελωδία στην παρέα σας το πρωινό της Δευτέρας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Παντελή που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ ένα φίλο Παντελή και σταθερό φίλο και σταθερό μέλος της παρέας των ακροατών εδώ της εκπομπής. Παντελή, υγεία πάντα και όλα τα καλά, αν μας ακούς αυτή την ώρα. Χρόνια πολλά επίσης και στον Παρασκευά και την Παρασκευή που γιόρταζαν χθες και τη Βιβή, ό,τι επιθυμείτε. Και πάλι, υγεία, όλα τα καλά και αγάπη πάνω απ' όλα. Και αυτό το λέω συχνά πια, τη δυνατότητα να μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε το παρόν μας όσο γίνεται, με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να πούμε και κάτι ακόμα. Μαζί με την εκπομπή που ανανεώνεται και θα σας πούμε σε λίγες μέρες τη νέα σύνθεση της ομάδας, ανανεώνεται και το group μας στο Viber. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, το στέλνετε με τον παραδοσιακό τρόπο στο 695, δηλαδή 6614992, μέσω Viber και WhatsApp. Καλημέρα, καλή δύναμη. Για τη συνέχεια, ο Νίκος Παπάζογλου σε ένα πολύ τρεφερό τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μας. Δεν είμαι ποιητής.

Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτεράς. Καλή εβδομάδα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που μας δίνει τώρα περισσότερα χρήματα την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε θα γίνει και μεγάλη κλήρωση. Άρα, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, εμείς, εσείς δηλαδή, όχι εγώ, εσείς μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 19600 για να διεκδικήσετε αυτή τη φορά 11.500 ευρώ. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε, μπορείτε εσείς όμως. Τι κάνουμε? Πώς παίζετε το παιχνίδι αυτό? Στέλνουμε ένα γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Είναι κρίμα να χάσετε την κλήση και να χάσετε την ευκαιρία αυτή. Και δεύτερον, μόλις απαντήσετε με το καλό, θα σας ρωτήσει η μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εσείς τότε πρέπει να πείτε 11.500 ευρώ και να κερδίσετε τα χρήματά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, για να μην το ξεχάσουμε, το σημειώνουμε και κάπου. 11.500 ευρώ. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη που τραγουδά εδώ για έναν έρωτα αρχάγγελο. Πρώτη εκτέλεση φυσικά με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Δευτέρας, 8 και 19 πάει η ώρα.

0: Ένα ακόμα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Σας θυμίζουμε το ραντεβού μας 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό, Ελεονόρα Ζουγανέλη, για την κασέτα του Μελωδία για το 90. Για όλα αυτά τα τραγούδια που μας σημάδεψαν και τα ακούμε και τώρα και ακούγονται και σαν σημερινά τα περισσότερα από αυτά. Τέτοια τραγούδια λοιπόν θα θυμηθούμε εκεί και όχι μόνο. Θα είναι και η Pixlax σε guest εμφάνιση και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Όλα αυτά 5 Οκτωβρίου, more.com. Η προπόληση των εισιτηρίων στο Λυκαβητό, το ραντεβού μας αυτό για την επόμενη κασέτα του Μελωδία. 8 και 25 η ώρα, τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν αυτή την περίοδο, τώρα αυτές τις μέρες, θέλετε να κάνετε τα ψώνια σας πριν τις διακοπές σας, να, μια καλή πρόταση. Designer Outlet Athens. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις είναι η ιδανική αφορμή για μια βόλτα. Θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις λοιπόν στις ήδη outlet τιμές σε μοναδικά designer brands, αλλά και έναν προορισμό για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα σας. Για shopping, με στυλ, με ωραίες στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε έναν μοναδικό προορισμό. Άλλωστε, στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Και φυσικά να πούμε μια σημαντική λεπτομέρεια: είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μαθαίνουμε περισσότερα στο designeroutletathens.gr και συνεχίζουμε το μεταξύ με Pixlax. Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 26.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pixlax. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.500 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Προς το παρόν, η ώρα έχει πάει 8 και 35, είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, είναι η ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, να εξηγήσω λίγο για τους καινούριους, έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων, έχετε βρει ήδη τις 4, ψάχνουμε την 5η, είναι η φωνή στο μοντάζ που θα ακούσετε που λέει τη λέξη έντεχνα. Ποια φωνή είναι αυτή? Έχουμε πει για να βοηθήσουμε ότι δεν είναι τραγουδιστής, είναι άντρας, δεν είναι τραγουδιστής και ασχολείται με τη σάτυρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας τη Νίκη. Αν βρει τη σωστή απάντηση, θα κερδίσει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Νίκη, καλημέρα. Από το Μελωδία είμαστε.
2: Καλημέρα.
0: Ο Δημήτρης είμαι.
2: Μισό λεπτάκι να βγω λιγάκι έξω.
0: Βεβαίως. Η Νίκη μας ακούει μάλλον στη δουλειά της.
2: Ναι, ναι, σωστά λέτε.
0: Νίκη, είσαι έτοιμη να κερδίσεις 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή?
2: Για να δούμε.
0: Για να δούμε, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Νίκη, σου θυμίζουμε ότι η φωνή που ψάχνουμε είναι η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Έχουμε βρει τις άλλες 4, ωστόσο, τις θυμάσαι?
2: Νομίζω Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Σωστά.
2: Αλίκη Βουλουπλάκη.
0: Πολύ σωστά.
2: Πάμελος.
0: Σωστά.
2: Τώρα την τέταρτη δεν θυμάμαι.
0: Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε τη φωνή που ψάχνουμε. Ποια είναι αυτή η φωνή?
2: Έλεγα μήπως είναι ο Θοδωρής Αθερίδης.
0: Ο Θοδωρής Αθερίδης. Μισό λεπτό τώρα να βάλουμε την απάντησή σου στο μηχάνημα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η ταυτοποίηση γίνεται. Και Νίκη, η απάντησή σου είναι λάθος. Λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Δεν πειράζει, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά όποτε θέλεις.
2: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ, χαρικά. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή, στείλτε μας, μπείτε μάλλον στο site μας και την εφαρμογή μας, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε για προπόνηση. Πάμε στα κλασικά μας. Νίκος Ξελούρης τώρα. Καλημέρα, μελωδία.

στίχος αυτό, αυτός και ωραία ευχή. Να πούμε χαλάλη στη ζωή που ζούμε. Σε μια προσευχή όλα αυτά. Χάρης Αλεξίου και καλημέρα Μελωδία. Στο πρωινό της Δευτέρας, έχουμε 27 Ιουλίου σήμερα. Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για ακόμα μια φορά για διακοπές. Αυτή τη φορά με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το τι μπορούν στα αλήθεια να μας προσφέρουν αυτές οι μέρες των διακοπών. Οι περισσότεροι πάμε, γκρινιάζουμε για τις αναποδιές, γυρίζουμε. Άλλο αυτό, χειρότερο. Γυρίζουμε και μέσα σε δύο μέρες έχουμε ξεχάσει ήδη ότι φύγαμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ίσως γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε τις διακοπές αυτές όπως θα έπρεπε. Αυτό το λένε οι ειδικοί. Σας διαβάζω έτσι μερικά αποσπάσματα από αυτό το άρθρο. Διακοπές δεν είναι μόνο ούτε ο πολύ ύπνος πάνω σε μια ξαπλώστρα, ούτε τα τελείωτα πάρτι το βράδυ με πολύ αλκοόλ. Είναι και αυτά, αλλά νομίζω χρειάζεται ένα μέτρο, ούτε η αιμονική αναζήτηση της καλύτερης παραλίας. Υπάρχει και αυτό. Διακοπές θα μπορούσαν να είναι και άλλα πράγματα. Τι λένε οι ειδικοί? Πρέπει να συνδεόμαστε περισσότερο είτε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, που δεν είναι πάντα εύκολο αυτό, είτε με τοπικές κοινότητες που θα γνωρίσουμε εκεί στις διακοπές μας, αν τις ψάξουμε, και να συνδεθούμε με έναν τρόπο ουσιαστικό, να γνωρίζουμε δηλαδή νέους ανθρώπους και να μαθαίνουμε πώς είναι η ζωή τους εκεί και πώς είναι οι δραστηριότητες τους εκεί. Όπως επίσης μπορούμε να συνδεθούμε περισσότερο με τη φύση. Αυτά λένε οι ειδικοί. Είναι στοιχεία, είναι μια εξέλιξη που μας ξεκουράζουν στα αλήθεια, ξεκουράζουν το μυαλό μας περισσότερο, δίνοντάς του νέες παραστάσεις. Επίσης, κάτι άλλο που βοηθάει και μας κάνει να απολαύσουμε τις διακοπές μας περισσότερο και να έρθουμε αλλαγμένοι όντως στην καθημερινότητά μας, είναι να ξεπεράσουμε ένα φόβο ή μια φοβία στις διακοπές. Ή να ανακαλύψουμε μια νέα ικανότητα που έχουμε. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις, να μαθαίνεις να κάνεις ένα μακροβούτι. Ή να μάθεις να κολυμπάς. Υπάρχουν πολλοί ενήλικες δυστυχώς σε αυτή τη χώρα με τις τόσες θάλασσες που δεν ξέρουν να κολυμπούν σωστά. Να λοιπόν μια αφορμή για να γυρίσεις πίσω ανανεωμένος ή ανανεωμένη. Επίσης έχουμε και μια ακόμα συμβουλή από τους ειδικούς. Κάνε κάτι αυτή τη φορά για σένα, να ικανοποιήσεις δηλαδή τις δικές σου ανησυχίες και όχι μόνο τις ανησυχίες των άλλων. Αυτό μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν μπορούν οι διακοπές να σε κάνουν να αλλάξεις αμέσως αυτόν τον τρόπο διαχείρισης πραγμάτων, αλλά μια προσπάθεια δεν βλάπτει. Καλημέρα Μελωδία. Εν τω μεταξύ, εμείς μέχρι να έρθουν διακοπές, έτσι ονειρευόμαστε αυτό το ωραίο διάλειμμα του Αυγούστου. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή είμαι εδώ, μετά το διάλειμμα το δικό μας. 8:47 η ώρα.

0: Έτσι είναι αυτά. Καλημέρα, Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
8: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
7: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
8: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο?
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
9: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής. Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.

συνήθως, όπως λέει και το άλλο τραγούδι, φταίνε και οι δυο. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 9 και 11 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, την Παρασκευή που μας έρχεται. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση πριν τις διακοπές. Αυτό σημαίνει πως κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει αυτή τη φορά 11.500 ευρώ. Και πώς γίνεται αυτό? Με ένα γραπτό μήνυμα. Στέλνουμε το μήνυμά μας λοιπόν. Στέλνετε εσείς, όχι εμείς. Εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε. Εσείς στέλνετε στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα γίνεται η κλήρωση. Άρα μέχρι τις 4 περιμένουμε τα μήνυματά σας. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα τυχερό. Τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς απαντήσετε στο τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.500 ευρώ. Ωραία χρήματα αυτά, πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία εύχομαι. Επίσης να πούμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε επίσης είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό γιατί είναι και ωραίο, 11.500 ευρώ σας περιμένουν. Τώρα, Νατάς Αποφίλιο και αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας υπενθυμίζει πως όλα είναι μπροστά ακόμα και όταν δεν τα βλέπουμε, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα μπροστά μας απολύτως. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, 9 και 13 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

χέρι και όλη αυτή η ιστορία και η κατάρα που κουβαλάει. Ποίημα του Νίκου Καβαδία, που έγινε τραγούδι φυσικά με την μελοποίηση, την τόσο δυναμική μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, με την εξαιρετική ερμηνεία εντωμεταξύ του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. 27 Ιουλίου σήμερα, 9 και 20 η ώρα. Δεν έχετε ακούσει κι εσείς για τις φωτιές, φαντάζομαι, στην Ισπανία και στη Γαλλία. Δεν γίνεται να μην κάνουμε κι εμείς τους δικούς μας συνειρμούς. Τελευταίες εξελίξεις τώρα, αν τυχόν δεν έχετε ακούσει νεότερα, δίνουν μάχη να σωθεί το Μπορντό, που βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά της Γαλλίας. Έχουν ήδη, λέει, εγκαταλείψει σπίτια τους 55.000 άνθρωποι. Συνολικά στην περιοχή έχουν εγκαταλείψει σπίτια τους περίπου 300.000 άνθρωποι. Οι ειδικοί μιλούν, εντωμεταξύ, δεν τους φτάνει αυτό, έχουν τα χειρότερα. Οι ειδικοί μιλούν για ένα σπάνιο φαινόμενο, λοιπόν, που συμβαίνει στην περιοχή. Μετεωρολογικό, που λέγεται πυροσωριτομελανία. Δηλαδή, η μεγάλη θερμότητα της πυρκαγιάς δημιουργεί ένα νέφος που προκαλεί όχι βροχές, ανέμους καθέτους και οριζόντιους και στροβιλισμούς και κεραυνούς που ανάβουν φωτιές σε νέες εστίες. Και έτσι τρέχουν και δεν μπορούν να σβήσουν τίποτα απολύτως. Και στην Ισπανία έχουν πάνω κάτω τις ίδιες ιστορίες. Οι Ισπανοί μιλούν εντωμεταξύ για τη μεγαλύτερη, τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά. Έχουμε στείλει κι εμείς δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη εντωμεταξύ, καθώς πλέον υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο στις πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν τώρα το αποφάσισαν, αλλά ακούγεται ως το αυτονόητο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα. Πάμε στα δικά μας να θυμηθούμε αυτό το τραγούδι με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Τραγουδούν η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Μιχάλης Δημητριάδης, των Αγγέλων τα Μπουζούκια. Όλα αυτά εδώ στο Μελωδία, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 22 πήγε η ώρα.

Πόσα μα πόσα όμως έχει χωρέσει ο Μάνος Ελευθερίου εδώ, σε αυτούς τους στίχους, σε αυτό το αγαπημένο μας τραγούδι. Καλημέρα, μελωδία. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ιστορία του φυσικού αερίου, ελληνική εταιρεία.

0: Νοικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τραγούδι που έγινε viral αμέσως. Αμέσως έγινε επίσης διάσημη αυτή η φωνή, η Μαριάννα Κατσιμίχα, που θα είναι μαζί μας στη μεγάλη μας συναυλία, στη νέα μας κασέτα στο Λυκαβητό, 5 Οκτωβρίου. Εκεί θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και θα μας περιμένει για να μας παρουσιάσει την κασέτα του Μελωδία για το 90. Μαζί της θα είναι και η Pixel Lux σε guest εμφάνιση. Θα είναι και αυτή η ξεχωριστή φωνή, η Μαριάννα Κατσιμίχα, από τα πιο πολύτιμα ευρήματά μας μέσα στη χρονιά που διανύουμε. 9:37 η ώρα. Θυμίζουμε ότι το group μας στο Viber ανανεώνεται και επιστρέφει δρυμύτερο Σεπτέμβριο μαζί με τη νέα σύνθεση της εκπομπής μας. Είχαμε εξελίξεις. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε ότι η εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη με νέα ομάδα από Σεπτέμβριο μαζί με τον group στο Viber. Μέχρι τότε εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 695-6614-992 μέσω Viber και WhatsApp. Και συνεχίζουμε το μεταξύ, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 90, και αυτό μας έρχεται από την εποχή εκείνη, από το άλμπουμ Διευχών, πολύ σημαντικό άλμπουμ για την πορεία της Αλεξίου. Τα άλλαξε όλα με αυτό το άλμπουμ και στην πορεία της και γενικά. Η μουσική του Νίκου Αντίπα, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, και είναι η Μάγισσα από το άλμπουμ Διευχών. 9:38, καλημέρα Μελωδία.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Πάτη, αγάπη, η γνωστή παρήχηση στα τραγούδια μας αρέσει πάρα πολύ. Λαβρές με χερίτσα, πεθαίνω για σένα. Καλημέρα, Μελωδία. 9 και 49 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36-37 βαθμούς, κάπου εκεί. Θα δροσίσει πάλι η κατάσταση από Πέμπτη και μετά. Έτσι για να έχουμε το νου μας. Γιώργος Δημητριάδης τώρα. Στα μαύρα τη

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-7551. delta360.gr.
10: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
11: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
10: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
11: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
10: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
11: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
10: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
11: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
10: Είναι όντως εύκολο?
11: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
12: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Για τα κριτικάκια μας.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό στη

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακέ.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά.

0: και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού, ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλά.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απεργέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

φαρμακοϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δυο φίλου σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε λιώσει το λαό. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Για τα κριτικάκια μας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
10: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
9: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.

ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
3: Θέλει μελωδία.
4: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
8: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
9: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο?
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
11: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάρε μαγκαλιά και πάμε. Τώρα αυτό κανονικά θα έπρεπε να το ακούμε στο κατάστρωμα ή τέλος πάντων στο δρόμο, στη διαδρομή για τις διακοπές. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, καταλαβαίνετε, το μυαλό είναι στον Αύγουστο που είναι ο μήνας των διακοπών. Για τους περισσότερους η αλήθεια είναι αυτή, ότι τώρα έχουμε κλεισίματα, έχουμε κάτι τελευταία πράγματα που πρέπει να γίνουν στη δουλειά, στο σπίτι, σε όλα αυτά, για να πάμε διακοπές, να ξεκουραστούμε, γιατί πραγματικά το έχουμε πολύ ανάγκη. Ήταν και αυτός ο Ιούλιος, να πούμε την αλήθεια, σαν μικρός χρόνος, δηλαδή σαν να χώρεσε μέσα στον Ιούλιο του 26 ένα ακόμα 2026, πραγματικά. Οπότε τώρα έτσι ετοιμαζόμαστε, σιγά σιγά ετοιμάζονται και οι βαλίτσες. Θα σας πω ένα tip που το σκέφτηκα πριν από 2 χρόνια, δεν ανακάλυψα την πυρίτιδα, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Μπορείτε να κάνετε μία λίστα και να την έχετε στον υπολογιστή μόνιμα και να κάνετε προσταφαιρέσεις σε αυτή τη λίστα ανάλογα με την εποχή, έτσι. Το τι ευκολία, το πόσο με έχει σώσει, το ότι δεν έχω να φτιάχνω αυτή τη λίστα κάθε χρόνο, δεν φαντάζεστε. Μπορεί ήδη να το έχετε σκεφτεί. Μπράβο σας, είστε πολύ μπροστά. Εγώ το σκέφτηκα πριν από 2 χρόνια και πολύ χάρηκα. Και θέλω να μάθω αν είστε οι τύποι που φτιάχνετε λίστα και έτσι προσέχετε κάθε τι να το πάρετε, έτσι να το τικάρετε, να το διαγράψετε από τη λίστα, να πακετάρετε όπως πρέπει, να τα βάλετε όλα στη σειρά. Ή αν είστε οι άλλοι τύποι, οι αυθόρμητοι, που πακετάρουν έτσι με το ένστικτο, κάπως θα το πω. Λένε να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο. Περιμένω να μάθω. Είστε τύπος της λίστας ή του αυθορμητισμού? Στείλτε στο 695-66-14-992 σε Viber ή WhatsApp. Τα λέμε και εκεί. Καλησπέρα και πάλι. Καλή μας εβδομάδα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Χριστός Τιβαίος τώρα. Και υπέροχη μικρή πατρίδα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σβήσε το φεγγάρι.
2: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.
0: Πάντα μελωδία.

Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο στον αέρα του Μελωδία. Φάνη Αργύρη εδώ μαζί σας. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Είδα πριν από λίγο μία καταπληκτική χιουμοριστική αφίσα, εμπνευσμένη από την Οδύσσια, με αφορμή την ταινία του Νόλαν. Έχει γεμίσει το feed μας με διάφορες τέτοιες αναρτήσεις. Γράφει λοιπόν το καταπληκτικό, γράφει πάνω Κηφίσια και λέει: σαν βγει στον πηγεμό για τη Λαμία. Μια ταινία από το δρόμο για το δρόμο στο δρόμο. Κηφίσια, λοιπόν, ένα καθημερινό έπος. Παρόλα αυτά, είναι η εποχή που η Κηφισίας είναι χαλαρή. Ποιος θα το έλεγε, έτσι. Έχει λίγη κίνηση στην κάθοδο στο ύψος εκεί της Κατεχάγη και λίγη στην άνοδο στο ύψος του Δαχτυλιδιού, αλλά ψηλό πράγματα για την Κηφισίας, έτσι. Λίγη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού επίσης στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα το έχουν η Αλεξάνδρας στο ρεύμα που βγαίνει Κηφισίας και η Καποδιστρίου στο ύψος του Χαλανδρίου πηγαίνοντας προς Ηράκλειο. Αυτά τα σημεία που αυτή την ώρα έχουν κίνηση. Αλλά ψηλό πράγματα, τι να λέμε τώρα, δεν διαμαρτυρόμαστε καν. Είναι αυτή η πόλη εντελώς άλλη πόλη όταν έτσι φεύγει ο κόσμος της. Βγήκα το Σάββατο και δεν το πίστευα ότι βρήκα να κάτσω έτσι άνετα, ότι άλλαξα και κάποια στιγμή τραπέζι. Λέγα, πού είμαι, δεν είναι η Αθήνα αυτή. Πραγματικά δεν την αναγνώρισα. Θοδωρής Βουτσικάκης τώρα και το τυχερό αστέρι.

Χάλκινος Ιωαννίδης και στην αγορά του Αλχαλίλη. Απόγευμα Δευτέρας. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Έτσι με το καλό να φύγει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, να έρθει ο Αύγουστος. Τον περιμένουμε πως και τι, καταλαβαίνετε. Και φυσικά να σας πω εδώ πέρα μερικά μηνύματα που μου έχουν έρθει. Ρωτούσα στην αρχή της εκπομπής αν έτσι όταν πακετάρετε είστε τύποι που κάνετε λίστα ή είστε πιο αυθόρμητοι. Ο Ηλίας λέει ότι παίρνει πολύ λίγα πράγματα στις διακοπές. Οπότε λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να κάνεις και λίστα. Γράφει εδώ στα μηνύματα ότι αυτό είναι και το νόημα των διακοπών. Να μην αγχώνεσαι, λέει, για το τι θα πάρεις. Η Ελένη, από την άλλη, είναι στην κατηγορία που είμαι και εγώ. Πάντα γράφει λίστα πριν από το ταξίδι των διακοπών για να είναι σίγουρη ότι δεν θα ξεχάσει τίποτα από τα αναγκαία. Ελένη, ξέρεις, εγώ και εσύ είμαστε η κατηγορία των ανθρώπων που ο Ηλίας, άμα τους λείψει κάτι, θα έρθει και θα μας ζητήσει. Έτσι, Ηλία. Όχι, πες. Να είμαστε εντάξει, να είμαστε δίκαιοι. Μπαίνω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που αποτελεί επιλογή κορυφαία για Έλληνες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στην Κύπρο, καθώς προσφέρει σπουδές 5 αστέρων. Σύμφωνα μάλιστα με την παγκόσμια αξιολόγηση QS Stars University Ratings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, κατακτώντας την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων για τη συνολική του απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, που ξεκινάει.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τι τραγούδι είναι αυτό τώρα, όχου, όχου. Και είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου αυτό το αριστούργημα. Το μυαλό δεν πάει εύκολα στο Λοΐζο, ίσως γιατί είναι τόσο έντονο το στίγμα του Καζαντζίδη που το μυαλό σε πάει σε άλλους δημιουργούς. Αλλά ναι, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και η Χάρης Αλεξίου να τραγουδάει τόσο ωραία, τον δεν θα ξαναγαπήσω. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο, απόγευμα Δευτέρας, καλησπέρα σε όλους. Έχω διπλές προσκλήσεις για το Αμβρακία Music Festival που θα γίνει 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, είναι τέλεια ευκαιρία να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και ίσως να κερδίσετε και να πάτε εκεί. Έχει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα το φεστιβάλ. 31 Ιουλίου, Πιξ Λάξ, Ιουλία Καραπατάκη, Χατζη Φραγκέτα. 1η Αυγούστου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μίλτος Πασχαλίδης και παραδοσιακό γλέντι με Νίκο και Λευκοθέα Φιλιππίδη. 2 Αυγούστου, Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλου και Λόγος Τιμής. Αμβρακία Music Festival στις όχθες της λίμνης Αμβρακίας, στην Ετώλα Καρνανία. Πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Έτσι, ένας προορισμός για το Λοκανανία που συνδυάζει βουνό, θάλασσα και λίμνες. Ένα αριστούργημα, μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα στα τριγύρω χωριά. Και διεκδικείτε προσκλήσεις στέλνοντας μήνυμα σε Viber ή WhatsApp γράφοντας Αμβρακία και το ονοματεπώνυμό σας. Ξαναλέω, γράφετε Αμβρακία, το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε τα μηνύματα στο 695-6614-992 σε Viber ή WhatsApp. Λέω άλλη μια φορά το τηλέφωνο. 695-6614-992. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Διονύση Σαββόπουλο. Και τι ζητάω.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πραγματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Καλοκαίρι 2026.
11: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
10: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
12: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier.
14: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
17: Ακούμε μπροστά.
16: Όλα είναι μπροστά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Αν υπάρχει κάποιος στην ευρύτερη παρέα, στον ευρύτερο κύκλο που μπορεί να κάνει πράξη αυτό το στίχο που έγραψαν ο Γιάννης Νικολάου και ο Παντελής Θαλασσινός, οι λαθρεπιβάτες εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, δηλαδή απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι με όλες τις μπύρες, αγκαλιά κτλ. Αν λοιπόν υπάρχει αυτός ο κάποιος με αυτές τις αντοχές, ας μοιραστεί μαζί μας το μυστικό της αιώνιας νεότητας, γιατί οι υπόλοιποι κάπως σέρνουμε τα βήματά μας αυτή την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, περιμένοντας επιτέλους την εξαίρεση στον κανόνα. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στον αέρα του Μελωδία, πάμε μαζί μέχρι αργά.

0: Η γειτονιά των Αγγέλων του Μίκη Θεοδωράκη, που σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητο να είναι καθαρή Δευτέρα για να πετάξεις χαρταετό. Μπορεί να είναι και μια κανονική Δευτέρα, η τελευταία του Ιουλίου, η τελευταία εργάσιμη, γιατί από εδώ και ύστερα όλα τα βήματα θα έχουν και μία βαλίτσα στο πλάι τους. Μελωδία στους 99,2, 27 στο ημερολόγιο. Και ο αγαπημένος Ιούλιος, αυτός που σημαίνει το απόλυτο πάθος του καλοκαιριού, να φεύγει για να δώσει τη θέση του στον Αύγουστο. Άραγε θα τον νοσταλγήσουμε, το πιθανότερο είναι αυτό.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

στην πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη με τη μουσική της Ευάνθειας Ρεμπούτσικα και στα λιμάνια να ανάβουν οι φωτιές για τις μεγάλες προσδοκίες. Μελωδία στους 99,2. Προσδοκία για την Παρασκευή, αφού ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο στο τέλος της εβδομάδας, στο τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, με 11.500 ευρώ. Η Αλίκη κέρδισε την περασμένη Παρασκευή με τα χρήματα που βρήκε ξαφνικά, θα αγοράσει αυτοκίνητο. 11.500 ευρώ και win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες, www.frontstage.gr. Κατά τα λοιπά, ραντεβού 5 Οκτωβρίου στον Λυκαβητό με τα τραγούδια του 90.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.500 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο χέρι σου που αγγίζει το ποτήρι, στο ξύλινο υπαίθριο τραπέζι και στο επίφοβο κενό της λησμονιάς. Δίλημα. Ρούλα Γρηγοριάδου Χατζημινά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αφού τα καταφέραμε και σήμερα, γλιτώσαμε και βρήκαμε το μικρό μας θαύμα. Ναι, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως όλα είναι μπροστά. Ένα από τα υπέροχα του φετινού καλοκαιριού, το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με την Νατάσα Μποφίλιου και μελωδία στον αέρα στους 99,2. Όλα είναι διακοπές από σήμερα και για μία εβδομάδα ετοιμάζουμε το πλάνο των διακοπών. 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στη λίμνη Αμβρακία, στον Δήμο της Αμφιλοχίας, μπορείτε να βρεθείτε σε ένα ακόμη φεστιβάλ, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά φέτος, μεγαλύτερο, πιο δυναμικό, και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ξεχωριστά καλοκαιρινά ραντεβού στη χώρα. Η αγάπη για τη μουσική θα συνδυαστεί με την ελευθερία της φύσης στο παλιό στρατόπεδο Ψαρογιάννης στις όχθες της λίμνης Αμβρακίας. Ποιους θα δείτε εκεί? 31 Ιουλίου, Pix Lux, Ιουλία Καραπατάκη, Χατζηφραγκέτα. 1η Αυγούστου, Αλέξανδρος Τζουβέλας, Μίλτος Πασχαλίδης. Παραδοσιακό γλέντι με τους Νίκο και Λευκοθέα Φιλιππίδη. 2 Αυγούστου, Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλιου και Λόγος Τιμής. Το φεστιβάλ ξεκινά στις 31 Ιουλίου, όπως σας είπα, και ολοκληρώνεται στις 2 Αυγούστου. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο site μας melodia.gr. Η προπόληση ξεκίνησε, έχετε όμως και προσκλήσεις, τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις μέσω Viber ή WhatsApp. Γράφετε Αμβρακία και το όνομα τεπώνυμό σας, στέλνετε στο 695-6614-992. Ξενιασιές, φωνές, φεστιβάλ, πανηγύρια, χορή και χίλιες σιωπές στη μικρή μας πόλη. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, σαν από το ωραιότερα τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη, και εδώ, στον αέρα του Μελωδίας, στους 99,2.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: μια λέξη, αυτή η μόνη λέξη, το σ' αγαπώ δηλαδή, έτσι όπως ακούστηκε σε εκείνη την ασπρόμαυρη ταινία του Σακελάριο, με τη μουσική του Χατζηδάκη, με τη Μάρα Κοντού και τον Δημήτρη Χόρν, να προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της ζωής και σε κοινό το μοιραίο αίσθημα. Μελωδία 99,2 και ένα φεγγάρι που γεμίζει σιγά σιγά, πως το είδατε χθες, απόψε θα είναι ακόμη πιο θριαμβευτικό, για να κλείσει τον κύκλο του και να ανθίσει την Τετάρτη 29 του μήνα. Την Τετάρτη 29 του μήνα το Aperol μας προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βρισκόμαστε κάτω από την Πανσέλινο, συναντιόμαστε και παίζουμε και βλέπουμε ταινίες μέχρι το ξημέρωμα και χορεύουμε και ζούμε μοναδικές εμπειρίες και φυσικά πίνουμε Aperol Spritz. Η είσοδος είναι ελεύθερη, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
4: Μη με πας από το σπίτι.
3: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Συγχαρητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
2: Θέλει μελωδία.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιο.